0: El cambio climático redefine el mapa geopolítico de la salud, la energía, el agua y los alimentos.
1: La crisis climática trasciende lo ambiental para convertirse en un pulso geopolítico. Impacta la economía, la seguridad y los recursos esenciales, creando dependencias que, como señala Emanuela Dousi, marcarán las próximas décadas.
2: Αυτό που βλέπουμε με βάση την παρατήρηση αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχουμε πρόβλημα, πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την επισητιστική ασφάλεια, θα έχουμε πρόβλημα με τα ύδατα. Εργαλειοποιούνται αυτή τη στιγμή βασικά αγαθά όπως το νερό, άρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εντάσεις, ακόμα και συγκρούσεις για τον έλεγχο των υδάτων, τον έλεγχο των ποταμών, διασυνοριακή ποταμή ήδη, ας πούμε, ο Νείλος αποτελεί ένα παράδειγμα, όπου το φράγμα έχει εντείνει τις σχέσεις ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Επίσης, θα έχουμε ολοένα και περισσότερες μετακινήσεις πληθυσμών λόγω της κλιματικής αλλαγής.
1: Esta presión sobre el agua y los alimentos no es el único vector de inestabilidad. La propia transición energética está reconfigurando las alianzas globales y desplazando el peso del poder geopolítico.
2: Δεδομένου ότι τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος, περίπου το 70-75% αυτών των εκπομπών, άρα η γρήγορη απομάκρυνση από αυτά είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Όμως, η απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα θα αποδυναμώσει ορισμένα κράτη, τα κράτη που παράγουν και εξάγουν ορυκτά καύσιμα και θα πρέπει αυτές οι χώρες να αναδιοργανώσουν τις οικονομίες τους και να επενδύσουν κάπου αλλού. Από την άλλη πλευρά θα ενισχύσει κάποια άλλα κράτη, κράτη τα οποία έχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ήλιο, άνεμο, γεωθερμία.
1: Para la experta es hora de pasar de las palabras a los hechos, antes de que la falta de recursos y los desplazamientos humanos alimenten la tensión internacional.
3: Το μήνυμα είναι σαφές. Η κλιματική κρίση έχει περάσει πλέον στην ατζέντα της διεθνούς διπλωματίας. Το αν η διεθνής κοινότητα θα καταφέρει να κινηθεί έγκαιρα και συντονισμένα είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων χρόνων.
4: A esta hora de la tarde hay más información. Esta tarde acompáñese con Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala.